ακόμα. Τάνια τώρα πάπου του τσουμό. Α, βαϊνά μια γιο, βαϊνά μια γιο. Τάνα για τέτοια μια σιω. Εγώ για πούμε. Τάνια τώρα πάπου του τσουμό. Βαϊνά μια γιο. Τάνα για τέτοια μια σιω. Εγώ για πούμε. Αγιέ τάνια τώρα πάπου του τσουμό. Α, yes, way, why you? Why you?